0: ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια. Κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

τρίτη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

τα λευκά, μ' αρέσουνε τα χρώματα. Τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς. Θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προστάσεις.

www.radiofm.gr. Συντονίσου τώρα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Μπράβο. 89,6. Who doesn't
1: understand pain? Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ξεκινά.
5: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
6: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
7: Εισιτήρια, Deja Brew.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
7: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
6: Levante Ferries,
7: Manfredas Laundries,
6: Ξένος ATV,
7: Ορανών Καπαρέλης.
6: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
7: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
6: Δοδόνη,
7: Expert Κλαβιανός,
6: Eyesight Optics,
7: Fresh Fruiters,
6: Φουρνάρικο,
7: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
6: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
9: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
10: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
11: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
11: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
12: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Μόνο Μπράβο.
3: 1977. Στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου 29 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Δεν ξέρω. Ξυλοδαρμένος λίγο, θα έλεγα, σίγουρα. Ξεροκαμένος από τον ήλιο, επίσης. Έτσι, άφραγκος από την εφορία επίσης. Όλα καλά.
1: Όλα υπέροχα.
0: Όλα υπέροχα.
1: Όλα μαγικά σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Σε αυτό το καλοκαίρι. Τώρα τι να πεις τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε συγκρίσεις καλοκαιριού.
1: Όχι.
0: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
1: Όχι, δεν έχω
0: πρόβλημα.
1: Να σου
0: εγώ θυμάμαι,
1: είπαμε,
0: το καλοκαίρι.
1: Οι Τετάρτες έχουν γκρίνια, μην τις τερματίσουμε.
0: Το 2004 το καλοκαίρι θυμάμαι. Καμία σχέση με αυτό το καλοκαίρι εδώ που ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτα ευρωπαϊκό δηλαδή. Μετά Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, ένα πανηγύρι ολόκληρο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Καλίνικο και την Καλινίκη. Και θέλω να είσαι ψύχρεμος, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
0: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά.
1: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα?
0: Τις αρκούδες.
1: Οι πιο παλιοί θα μας καταλάβουν, οι νεότεροι θα ψάχνονται. Θυμάσαι μία σειρά που έπαιζε στον Αντένα με τον Καφετζόπουλο και τον Μπαρτσαλάκη και οι Παντρεμένοι έχουν ψυχή?
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Ωραία. Το δείχνω και τώρα.
1: Ποιο ήταν το παρατσούκλι του Μπαρτσαλάκη?
0: Ήταν τίγρης, δεν ήταν?
1: Τίγρης.
0: Ωραία, εντάξει. Okay.
1: Λες να γιορτάζουν κλασικό και αυτές οι τίγρες σήμερα?
0: Μπορεί, δεν ξέρεις. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, και αυτό εδώ το καλοκαίρι εδώ, έτσι, και ό,τι απομένει επίσης.
1: Ό,τι απομένει.
0: Σε καλοκαίρι, τι απομένει, ένας μήνας.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εγώ εντυπωσιάζομαι ακόμα από τις ειδήσεις που έδωσε τον τελευταίο μήνα, έτσι, το Άργος Οριστικό. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Τίποτα, έτσι, δεν είδες εσύ τίποτα, δεν διάβασες. Έτσι, είναι ένας 52χρονος που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο στρατόπεδο, στο Άργος Οριστικό. Χαιρετισμούς εκεί που μας ακούνε. Αν μας ακούνε, τέλος πάντων, κάποιοι. Λοιπόν, λίγες μέρες πιο πριν, η ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία, έτσι, και συνέλαβε αυτοφόρο τη θεία που την είπε χοντρή. Και την κατηγόρησε για body shaming.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι δίνει αυτό το χωριό, τι πίνετε εκεί, τι νερό έχει αυτό τον καιρό, μήπως πρέπει να το ψάξετε λίγο.
1: Τι να σου πω.
0: Πώς το βλέπεις εσύ, μήπως έχει κάτι το νερό τους.
1: Εντάξει, μόνο εκεί έχουμε θέματα.
0: Σε σχέση με το μέγεθος, ας πούμε, και του πληθυσμού και του μέρους, δίνει πολλές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό το ψάχνω λίγο.
1: Εντάξει, μάλλον έτυχε, μωρέ. Ή μπορεί, επειδή βγήκε το ένα, να ψαχτήκαν λίγο περισσότερο στην περιοχή και να βγήκαν και τα υπόλοιπα, κατάλαβες.
0: Και να μπήκε ο άλλος στο στρατόπεδο, επειδή οι άλλοι, ξέρω κι εγώ, έκανε κλήσεις στην αστυνομία γιατί με είπαν χοντρή.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Χοντρή.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να με τσιμπάνε πάνω από το παντελόνι τα κουνούπια?
0: Δεν είναι κουνούπια αυτά, είναι κάτι άλλο μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εσύ πάνω... τα βάζεις.
0: Εγώ τα βάζω, είναι ειδικά κουνούπια στρατευμένα, τα οποία τα βάζω κρυφά στο στούντιο πριν έρθει η Εύη.
1: Όχι, πραγματικά, και... κοίτα.
0: Τώρα θα μου δείξει, παιδιά, τώρα θα γδυθεί, περιμένετε.
1: Όχι, πάμε σε μουσική. Ανεβάζω το μπατζάκι.

0: το τράβηξε κι αυτό.
1: Όχι, έτσι. Έχει κάνει καντήλια. Δεν έχει κάνει καντήλια. Το κουνούπι στο πόδι μου.
0: Την ώρα της μουσικής που ακούγατε εσείς, εγώ έβλεπα κονούπια στα μπούτια.
1: Τώρα θα σου έλεγα καμιά κουβέντα, αλλά είχε χάρη.
0: Έτσι, αυτά είναι τα τυχερά.
1: Εσύ φταίς. Τα επιστρατεύεις επίτηδες.
0: Και του είχα πει να τσιμπήσει πιο πάνω και δεν με άκουσε.
1: Να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε social media, εκεί να μας βρείτε. Εκεί θα μιλήσουμε. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος και Τραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς. Να δώσουμε χαιρετισμούς. Εντάξει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας λένε πολύ καλά λόγια, θα σου έλεγα εγώ.
1: Ναι, είναι καλά οι έτσι, άνθρωποι.
0: Το ζήτημα είναι το γνωστό, ότι μας ακούνε καιρό και όχι. Δεν επικοινωνήσανε τόσο καιρό. Επικοινωνούν τώρα, τέλος πάντων, χαιρετισμού στη Μαρία Τσακλόγλου. Τσακλόγλου, το είπα σωστά.
1: Εγώ θα πω, επειδή έρχονται διάφορα αιτηματοφιλίας, στείλτε και ένα μήνυμα, βρε παιδιά, να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, γιατί έχουν πονηρέψει λίγο οι καταστάσεις στα social.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Ίσως να έχουμε γίνει και λίγο πιο επιφυλακτικοί με κάποια πράγματα.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα στην επιστροφή.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950 25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: bravofm.gr.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 29 Ιουλίου. Επιβαλλήτως μας εδρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Έφτασε, έφτασε. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο πριν από πολλά πολλά χρόνια. 29 Ιουλίου το 1904, ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα καταλαμβάνει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της εχμαλωτίζονται και πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825, αποτυγχάνει εξαιτίας της νυνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία την εργατική εξέγερση. 1900, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο τότε στήχιζε μία δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση είχε γίνει στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία κατέρευσε την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 29 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, είναι διάφορες ιστορίες που έρχονται στο φως αυτή την περίοδο και τις διαβάζεις και λες, μα είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο? Μα πώς συνέβη κάτι τέτοιο?
1: Είναι και τα παραμύθια τέτοια εποχή επίσης, εκτός από ιστορίες.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα με ονοματεπώνυμα παραμύθια δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο τραβηγμένα. Μία γυναίκα έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν 2 φορές σε μία μέρα.
1: Την πρώτη φορά την απήγαγαν. Αυτή ξεγλίστρησε και έφυγε και ελευθερώθηκε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο λόγος για την 36χρονη, κάτσε μισό λεπτάκι να σου βρω και το όνομα, Στέφανη από την Μελβούρνη.
1: Τώρα με το όνομα είμαστε ok.
0: Αυτό για να ξέρεις. Η οποία κατάφερε, λέει, να διαφύγει και από τις 2 περιπτώσεις. Αλλά αυτό το περιστατικό της σημάδεψε. Πήγε μόνη της στην Ευρώπη. Ο στόχος της ήταν να πάει μόνη της στη Σικελία. Θυμάσαι που είχε βγει εκείνη ανακοίνωση για σπίτια με 1 ευρώ?
1: Ναι.
0: Μπράβο, πήγε για να μάθει και αυτό. Με την πρόθεση να μείνει
1: τέλεια
0: μόνιμα εκεί, ναι, παιδί
1: ναι.
0: μου. Ήθελε να μάθει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα για τις κατοικίες. Πήγε
1: μήπως
0: σε κάποιες...
1: όμως επειδή πήγαινε η Ιταλία και αυτό με το 1 ευρώ θέλουν να το πάρουν κάποιοι μαφιόζοι, έπρεπε να την απαγάγουν 2 φορές κάποιοι μαφιόζοι, δεν ξέρω. Μήπως
0: κοίτα,
1: εμείς τα διαβάζουμε έτσι αθώα αλλά τελικά δεν συμβαίνουνε?
0: Τι να σου πω.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν ένα τσέκ δημοσιογράφοι. Τελικά σε αυτά τα χωριά πηγαίνουνε, υπάρχει εγκατάσταση οικογενειών, ανθρώπων που βάζουν μπροστά για οικογένεια ή για οτιδήποτε άλλο για να ζωντανέψει το χωριό? Γιατί σιγεί τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι οι 2 φορές ίσως απαγωγής.

0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, η απαγωγή πώς γίνεται, ρε παιδί μου, τι έγινε δηλαδή.
0: Λοιπόν, πήγε, έφτασε, ρε παιδί μου, σε μια περιοχή που ήταν κοντά εκεί που ήταν τα σπίτια αυτά. Και αυτή ασχολιόταν και με το kitesurf. Και ήταν σε κάποια ομάδα που θα έκανε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, να κάνουν όλοι μαζί kite κτλ.
1: Εκεί πήγε δουλειά όμως, δεν πήγε kitesurf.
0: Εντάξει, το τερκνόν με το του όφελή μου.
1: Αλίμονο.
0: Σε αυτή την παρέα γνώρισε έναν νεαρό, ο οποίος της λέει: αφού θα πας εκεί, θα σε μεταφέρω εγώ που έχω το αυτοκίνητο, σιγά, δεν είναι τίποτα, δεν βγαίνει με βγάζει από το δρόμο. Και αυτός, με το που μπήκανε στα μάξι, ενώ στην αρχή καλά, χαλαρά, άρχισε, γκάζωσε τρελά και την πήγε σε ένα συγκρότημα. Περιφραγμένο. Συγκρότημα κατοικιών, περιφραγμένο.
1: Νόμιζα, η Rolling Stones, κάτι τέτοιο.
0: Οχ. Αυτή κατάφερε
1: να φύγει από εκεί.
0: Και έφυγε από εκεί, βγήκε νυχτιάτικα στο δρόμο, έκανε οτοστόπ σε έναν οδηγό για να τη βοηθήσει.
1: Και την πήρε ο οδηγός και την πήγε ξανά.
0: Ο οποίος πήγε να την πάει αλλού.
1: Μήπως είχε καμιά εμφάνιση έτσι προκλητική, ρε παιδί μου, για τους Ιταλούς, ειδικά που είναι έτσι λίγο πιο. Έχεις τύχει σε φλερ Ιταλών. Όχι ενός, Ιταλών να έχεις. 2-3-4 περιστατικά.
0: Ιταλό, όχι.
1: Γιατί σε γυναίκες μου λένε διάφορα, ας πούμε, για τους Ιταλούς. Μιλάμε γήπες πρώτοι. Είναι ωραία εμφανισιακά, με ωραίο ντύσιμο, ξέρω και εγώ και όλα αυτά το προσέχουν αυτό σε σχέση με τους Έλληνες. Έτσι, αλλά είναι γήπες. Και είναι και λίγο λίγδες, λίγο αστεί. Έχουν διάφορα.
0: Δεν έχω πέσει σε Ιταλό.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω ακούσει αυτά χρόνια. Λοιπόν, ναι, μήπως ήταν λίγο προκλητική για αυτούς. Ας πούμε, και αν
0: για
1: δεν
0: τα
1: την
0: δεδομένα
1: άρπαζε,
0: τους.
1: Ναι, αν δεν την άρπαζε ο ένας, θα την άρπαζε ο άλλος.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι λίγο.
1: Δεν είναι, δεν είναι τυχαίο. Κάποιος λόγος θα έγινε αυτό.
0: Εμένα μου κάνει τρελό.

0: σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε μια ολόκληρη ώρα Τετάρτη μπροστά μας. Έτσι, να σας πω κάτι, να ευθυμίσουμε, έχουμε εκτόσεις σε κάποια μαγαζιά. Για να ευθυμίσουμε το είπα. Έτσι, για να ευθυμίσουμε το είπα εγώ.
1: Το λογαριασμό τον κοίταξες?
0: Ποιο λογαριασμό?
1: Της τράπεζας.
0: Ναι. Είμαι στο 71%. Είμαι στο 71%.
1: Έχεις φάει το 71%?
0: Όχι, είμαι στο 71%. Το 71% των Ελλήνων έχει από 0 έως 1000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Από 0 έως 1000 όμως.
0: Ναι, βέβαια, γιατί το 1000 δηλαδή είναι πολύ και δεν το ξέρα.
1: Ναι, γιατί εγώ ίσως ανήκω σε ένα άλλο ποσοστό. Είναι από το 0%, κατάλαβες, να λες πόσο γρήγορα τα πιάνει.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, επειδή τα ζητάει και σένα, mm-hmm. θα σου πω εγώ μερικά έτσι να έχεις να πορεύεσαι
1: να
0: σήμερα και γενικότερα.
1: Αυτά είναι.
0: Αν πιστεύεις εσύ ότι τα 1000 ευρώ είναι πολλά, έτσι, είναι η εποχή που μπορεί να πας να αγοράσεις κρέας και να σου φύγει το κατοστάρικο, ας
1: πούμε. Μα καλέ, το ξέρω, γι' αυτό δεν έχω. Τι νόμιζες?
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Μπράβο. 89,6.
6: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Τα καλύτερα, τώρα.

0: 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καθημερινά μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κόσμος Κατραμάδος εδώ, Εμβιβαλή εδώ.
1: Παρεούλα.
0: Όλες τις υπόλοιπες διακοπές εδώ μαζί, αυτή την ώρα, κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτό το διάστημα να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα. Είναι 29 του μήνα, να το πούμε και αυτό. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για λεφτά.
1: Για είμαι πολλά σίγουρη λεφτά. Ότι θα με χτυπήσει αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φρέσκα περιστατικά, οικονομικά και όχι μόνο, έτσι από τη Μύκονο, που έρχονται για αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, στην αρχή είχαμε φοβηθεί λίγο ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, τελικά από ό,τι φαίνεται καλά πάνε. Γιατί οι πλούσιοι είναι πλούσιοι. Εντάξει, πόσο να φτωχύνουν οι πλούσιοι δηλαδή. Λοιπόν, έχω διάφορα ακραία περιστατικά, όπως ένα συνδός. Μιλάμε πάντα για φέτος, παιδιά, έτσι. Μην πάτε για άλλες χρονιές. Μιλάμε για φέτος για να αισθανθείτε έτσι, έτσι, το λάδι των άλλων. Έτσι, εμείς το 71% δηλαδή, και το χιλιάρικο, για να καταλάβετε. Ένα συνδός εκεί στην Μύκονο έκανε λογαριασμό σε ένα μεσημεροαπόγευμα. Μάντεψε πόσα λεφτά.
1: Μεσημεροαπόγευμα.
0: Ναι, αλλά όμως περνάει καιρός. Έχει σημασία. Το ποσό που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία.
1: 800.000 ευρώ.
0: 400.000 ευρώ μέσα σε ένα μεσημεροαπόγευμα.
1: Εγώ έβαλα και την παρέα.
0: Με την παρέα μαζί. Κέρασε και σαμπάνιες, νομίζω. Έτσι. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι, επειδή μου έχουν αυτές τις βίλες, έτσι, που κοστίζουν ακριβά κάθε μέρα. Δεν πληρώνεις δηλαδή έτσι 60 ευρώ και 80 ευρώ με πρωινό, ας πούμε. Είναι βίλα, είναι σπίτι, ρε παιδί μου. Πάει ο άλλος και μπαίνει μέσα. Αυτή πόσο κάνει η βίλα?
1: Πόσο κάνει?
0: 10.000 ευρώ την ημέρα. Πόσο κάθεσε ο άλλος?
1: 100 μέρες.
0: 2 μήνες.
1: Ναι,
0: 600.000 ευρώ, money. Έτσι, για να δείτε, αυτοί που είμαστε το 71% από 0 έως 1000, έτσι, γινόμαστε λίγο χιλί, ας το πούμε έτσι. Η Βραζιλία ίσως. Τέλος πάντων, που λίγοι βγάζουν πολλά λεφτά και οι υπόλοιποι είναι στους δρόμους, ας πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο. Λογαριασμό σε ένα beach bar ένα βράδυ.
1: Μύκονο,
0: που δεν έχει
1: πάλι
0: φαγητό, Μύκονο. Πάντα για Μύκονο μιλάμε τώρα. Τώρα μιλάμε
1: είναι
0: για
1: Μύκονο. Έχει σαμπάνιες, έχει premium ποτά.
0: Έχει ποτά, αλλά δεν έχει φαγητά. 85 χιλιάρικα.
1: Καλά είναι.
0: Και επειδή κάποιος άλλος, διπλανός αυτού που πλήρωσε τα 85 χιλιάρικα, είχε ένα διαπληκτισμό με το, παιδί μου, με τον μπάρμαν. Τέλος πάντων, για το πόσα χρωστάει τελικά,
1: ναι,
0: στο λογαριασμό του. Τρία, τριάμιση. Ξέρω, του λέει ο άλλος με τα 85, τα πληρώνω εγώ, εντάξει, χαλάρωσε. Με τα 3,5.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εντάξει, για το λογαριασμό από 0 έως 1000, που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μα γι' αυτό σου είπα.

0: Κι όμως, Κοσμά.
1: Κι όμως. Κι όμως.
0: Έχουν μειωθεί τα χρήματα.
1: Πού έχουν μειωθεί τα χρήματα, στο λογαριασμό σου?
0: Καλά, εκεί δεν υπήρχαν ποτέ για να μειωθούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά
1: πάντα υπάρχει μια μείωση. Μπορεί να ήταν ένα και τώρα να είναι 0,5.
0: Ένα πολύ μεγάλο ορυχείο.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο απασχολεί 4.000 ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών. Εντάξει, να σημειωθεί αυτό. Και παράγει, σου λέει, το 40% των διαμαντιών της Νοτίου Αφρικής. Ξέρεις τι θα κάνει?
1: Ξέρω, εγώ ξέρω.
0: Αναστέλει για 2 χρόνια τη λειτουργία του, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως το μοναδικό, να ξέρεις. Είναι γενικότερα η αγορά, η παγκόσμια αγορά των ορυχείων μειώνεται. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό ακριβώς.
0: Πες το
1: χρήμα. Κάνουμε τώρα τις πετροδίτσες, τώρα τα πετραδάκια και τα πολύτιμα.
0: Όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια και προτιμούν τους πιο οικονομικούς λίθους που κατασκευάζονται σε εργαστήρια στην Κίνα.
1: Έτσι, καλύτερο είναι αυτό.
0: Κινέζικα, παιδί μου.
1: Αυτά για να μην ζητάς 12 καράτια για τέτοια.
0: Και τώρα εντάξει, δεν συγκρίνεται. Το διαμάντι,
1: Δεν συγκρίνεται, αλλά δεν αγοράζεται πλέον από κανέναν, από ό,τι βλέπεις. Γι' αυτό και κλείνει ο άλλος. Άμα κλείνει το ορυχείο,
0: σημαίνει αναστέλει τη λειτουργία για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια.
0: 4.000 άνθρωποι.
1: Σε αυτά τα 2 χρόνια μπορεί να κάνει ανακοίνωση ότι κλείνει τελείως. Δεν ξέρεις εσύ τι θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά προς το παρόν για να κλείνει δεν αγοράζει κανείς.
0: 4.000 άνθρωποι στη Νότια Αφρική θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Ξέρεις πόσο είναι το ποσοστό της ανεργίας από τεχνητή νοημοσύνη? Για ψάξε λίγο να δεις.
0: Καλά, ναι, δεν το
1: σωστό. Μα τι να σου κάνουν αυτές τις 4.000 άνθρωποι?

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας εδώ στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μερικές φορές γράφετε πράγματα τα οποία είναι πολύ όμορφα για μας. Καλή παρέα κάνουμε, ξέρω και εγώ, και στη μοναξιά του Αλληνού είμαστε εκεί κοντά. Έτσι και το συντροφεύουμε σε στιγμές που ο άλλος είναι μόνος στο αμάξι για καιρό, μας ακούει
1: δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία φορά να πούμε ότι έχουμε social media για επικοινωνία. Για εσάς που δεν ξέρατε και δεν έχετε ακούσει, να το πούμε μια φορά ή δεν θυμάστε. Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Έτσι. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε, εκεί είμαστε σταθερά.
0: Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτου, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Dezabrou.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας, σμας!
6: Αμερικανιά κέτσι!
7: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
6: Σμας, κράντς, σμάντς!
7: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
6: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
9: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
8: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
9: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
10: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
11: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
10: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
12: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
13: Από το 1977, Στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταία 20 λεπτό εδώ είμαστε για σήμερα Τετάρτη. Είναι 24-29 Ιουλίου.
1: Τι έπαθες?
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Συντονίσου εγώ.
0: Έτσι, έτσι. Είναι που σκέφτομαι τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις, να πλατσουρίζω γενικότερα σκέφτομαι. Αλλά είμαι εδώ μέσα, οπότε όλα καλά.
1: Δεν κατάλαβα, δεν σου αρέσει η θέα εδώ μέσα?
0: Έχει, έχει πάρα πολύ ωραία θέα.
1: Απέναντί σου?
0: Έχει, εννοείται. Λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για την Μύκονο, διάφορα οικονομικά έτσι, θέματα,
1: ναι,
0: για το τι γίνεται έτσι. Να πούμε όμως και διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται εκεί, περίεργα, παράξενα ή πράγματα τα οποία
1: εμείς παράξενα,
0: οι κοινοί θνητοί δεν τα ξέρουμε.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, περίεργα, παράξενα είναι όπως ας πούμε μία πελάτησα, έτσι, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας γνωστή, αλλά δεν την κατονόμαστε, επώνυμη, αλλά δεν την κατονόμασε, αντί για μπουρμπουάρ

0: μετά έφυγε. Και λέει ο ιδιοκτήτης εκεί, ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος τέλος πάντων, λέει, δυστυχώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έτσι, κακές συμπεριφορές. Τι να πεις.
1: Αυτό μου θυμίζει τα σκυλάκια.
0: Και σκυλάκια και γατάκια.
1: Να μια περιοχή.
0: Που λες, όπως επίσης, διαβάζω εδώ για μια άλλη περίπτωση. Μια οικογένεια η οποία ήθελε να μείνει 14 περίπου μέρες σε ένα μεγάλο σπίτι, μια βίλα τέλος πάντων. Και εδώ η υπεύθυνη περιγράφει ότι αυτές οι οικογένειες, συνήθως οι πλούσιες, σε αυτά τα σπίτια μεταφέρουν πάρα πολλές βαλίτσες. Οπότε σε μια περίπτωση μια οικογένεια μετέφερε 60 βαλίτσες για 14 μέρες, όπου μεταφέρεται με φορτηγό. Κανονικότατα, οι περισσότερες λέει ήταν της γυναίκας από τις 60 βαλίτσες, έτσι, οι οποίες μετά πρέπει να τοποθετηθούν τα ρούχα αυτά στις ανάλογες ντουλάπες της βίλας.
1: Δικαίωμα.
0: Μισό λεπτάκι, να τελειώσω για να καταλάβει και ο ακροατής. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν προσωπικό το οποίο παίρνει αυτές τις βαλίτσες όταν έρχονται στη βίλα και βάζει τα ρούχα μέσα στις κρεμάστρες. Όπου στο τέλος ήρθε η κυρία που είναι δικά της τα ρούχα και απέτησε να μπουν σωστά, γιατί μερικές ήταν στραβές. Οπότε βγήκανε όλα τα ρούχα και ξαναμπήκανε ίσια όπως εκείνη όριζε. Για να δεις, εμείς εδώ, έτσι, με το χιλιάρικο στο λογαριασμό, αν και ίσως και μπορεί χιλιάρικο, έτσι, για να δεις τι γίνεται εκεί έξω λιγάκι, έτσι. Πράγματα τα οποία εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ. Έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι πολλοί από αυτούς κυβερνάνε ουσιαστικά τη γη. Γιατί είναι από το εξωτερικό οι περισσότεροι, έτσι. Δεν είναι Έλληνες κάποιοι από αυτούς. Έχεις να σχολιάσεις κάτι?
1: Κοίτα, είχα μία ερώτηση πριν. Ήθελα να ρωτήσω πόσα μέλη αριθμεί η συγκεκριμένη οικογένεια.
0: Κανονική οικογένεια.
1: Δεν υπάρχει νόημα πλέον.
0: Κανονική οικογένεια, κανονική. Έτσι. Τετραμελής, πενταμελής, μέχρι εκεί δεν είναι οικογένεια. Ινδού με 100 άτομα, ξέρω και εγώ.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις εδώ στο στούντιο όταν παίζει μουσική και εσείς ακούτε. Εμείς εδώ συζητάμε. Αυτό συμβαίνει τώρα πάνω από δεκαετία. Έτσι, που έχουμε διάφορα. Λέμε, αλλάζουν βέβαια οι θεματολογίες αυτές εκτός αέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ο Μπεν Αφλεκ, ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός.
1: Ο οποίος ο χαζός έχασε την Τζένιφερ Λόπες.
0: Άλλο αυτό τώρα. Τα επιχειρηματικά,
1: για μένα είναι αυτό.
0: Τα επιχειρηματικά φαίνεται ότι είναι αρκετά έξυπνος. Καθότι ανέπτυξε, μάλλον ίδρυσε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί στο ευρύτερο κοινό πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η εταιρεία φάνηκε πολύ δελεαστική στο Netflix και σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Netflix αγόρασε την εταιρεία του Ben Affleck πληρώνοντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πώς φαίνεται? Τίποτα, απλά ενισχύει την άποψή μου αυτή που λέγαμε προηγουμένως με τα λεπτά γενικότερα.
0: Ναι, αλλά δείχνει ότι διαθέτει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο ο Μπεν Αφλεκ.
1: Εντάξει τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορείς να σε καλώ σε όλα. Δεν μπορούσε να κρατήσει και την Τζένιφερ Λόπες
1: και τα 600
0: εκατομμύρια και να έχει και επιχειρηματικές ιδέες.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο εμείς. Εδώ, κανονικότατα. Έτσι.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο. Σε 22 ώρες από τώρα, με λιγότερη γκρίνια, ελπίζω.
0: Γιατί είχαμε γκρίνια σήμερα? Όχι, δεν
1: εντάξει,
0: είχαμε γκρίνια.
1: Ένα κάτι τι δεν είχαμε.
0: Όχι, όχι, γκρίνια δεν είχαμε. Γκρίνια είναι αυτή. Θέλεις εγώ να ξεκινήσω να γκρινιάζω, να δεις τι ωραία που είναι η γκρίνια.
1: Όχι, όχι, και τώρα φεύγουμε, παιδιά. Φαντάζεστε τώρα να με πιάσει και να μου γκρινιάζει στο διάδρομο, στο δρόμο. Να με αφήσει να φύγω. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, να προλάβω.
0: Να φύγει, να φύγει. Να πα αλλού.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950-25-798.
5: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
6: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
5: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
7: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
8: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
7: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
8: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
9: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
10: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
9: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
11: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
12: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
11: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
12: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
11: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
12: Εισιτήρια, Deja Brew.
11: Ticketservices.gr.
13: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
11: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
12: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
11: Levante Ferries,
12: Manfredas Laundries,
11: Ξένος ATV,
12: Ορανών Καπαρέλης.
11: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
12: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
11: Δοδόνη,
12: Expert Κλαβιανός,
11: Eyesight Optics,
12: Fresh Fruiters,
11: Φουρνάρικο.
12: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
11: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
14: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
15: Who doesn't understand pain?
16: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
14: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 21, τι λέω μωρέ, 29 του μηνού, 29 του μηνού του τουτουνού.
1: Του τουτουνού, γεια σας φίλοι μου καλή, γεια σου Θάνο μου και σε σένα. Έφτασε και αυτός ο μήνας στο τέλος του.
0: Λίγο αργά αυτή τη φορά μπορώ να πω ότι λίγο αργά λες αυτό το έφτασε στο τέλος του. Συνήθως ξεκινάς το μήνα και από την πρώτη εβδομάδα και μετά τις 8 του μήνα λες έφυγε ο μήνας. Πάει ο μήνας.
1: Είχα τόσες δουλειές που δεν το κατάλαβα αυτόν τον μήνα καθόλου.
0: Τίποτα. Τόσο πολύ ρε Μέρη. Τόση δουλειά.
1: Μη σου πω ότι θα ήθελα λίγες μέρες ακόμα.
0: Πάρε.
1: Για να μην πω για ώρες.
0: Καλά. Πάμε για ένα τραγουδάκι τώρα.

0: Έλα Μερούλα.
1: Όχι, εσύ θα έρθεις και θα πεις στους αγαπημένους μου φίλους που με αγαπάνε τόσο πολύ και μου στέλνουν μηνυματάκια που μπορούν να μας βρουν.
0: Ναι, εντάξει, Μερούλα, θα σου το πω εγώ αμέσως.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Γιατί κάνεις έτσι τώρα, έτσι λίγο, ναι. Λοιπόν,
1: ήταν το ναζιάρικο της Δευτέρας.
0: Εντάξει, λοιπόν, θα μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε βασικά στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα στείλετε το μηνυματάκι σας και σας παρακαλώ, κάντε και ένα like στη σελίδα. Μέρη, μπαίνουν, διστέλνουν. Ένα like στη σελίδα, γιατί ρε παιδιά.
1: Ένα like.
0: Δεν κοστίζει τίποτα. Το πατάς like στη σελίδα. Είναι δυνατόν?
1: Άσε που με το like θα γνωριστούμε και καλύτερα. Εμένα μου αρέσουν τα like.
0: Μπράβο.

0: Κουτσομπό, να μέρη, θέλεις να μας πεις κάτι?
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Διάβασα πάλι κάτι ή στείλει διάβασα κάτι και μ' άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αστυνομιακή, γίνεται ληστεία. Δώστε μας μία διεύθυνση. Αχαιών 25 Μαρούση. Σε πόση ώρα θα έρθετε? Σε 20 λεπτά, κύριε. Τους βλέπετε τους ληστές? Εμείς είμαστε. Θέλαμε να μάθουμε πόσο χρόνο έχουμε.
0: Είδες, αυτά είναι. Να τι άνθρωποι. Μια χαρά. Σου λες 20 λεπτά και έχουμε προλάβει να κάνουμε ό,τι θέλουμε.

0: 9,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί, η καλοκαιρινή

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.
7: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

Λοιπόν, πωλείται λέει το ιδιωτικό νησί Μπέργκ, όπου η Άγκαθα Κρίστη εμπνεύστηκε τα μυθοϊστορήματά της. Ένα νησί από όπου πέρασαν οι Beatles, ο Τσόρτσιλ, ο Eisenhower, και κυρίως εκεί όπου η Άγκαθα Κρίστη εμπνεόταν τα μυθιστορήματα, βγαίνει στο σφυρί. Πρόκειται για το ιδιωτικό νησί Μπέργκ στις ακτές του Μπίγκμπερι στο νότιο Ντέβον της Αγγλίας. Στο νησί υπάρχει το πολυτελές ξενοδοχείο Berg Island Hotel, που χτίστηκε τώρα πρόσφατα το 1929, και έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους, μεταξύ αυτών τους Beatles, τον Δούκα και τη Δούκισσα του Windsor, παρακαλώ. Φημολογείται λέει μάλιστα ότι το ξενοδοχείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Eisenhower και ο υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τσόρτσιλ συναντήθηκαν το D-Day του 1945, και η Άγκαθα Κρίστη που εκεί έγραψε δύο από τα μυθιστορηματά της, δύο εγκλήματα κάτω από τον ήλιο, και το μετά δεν

0: Ωραίο το τραγουδάκι, έτσι, δεν έχεις παράπονο?
1: Καθόλου. Και έχω και πολύ ωραίο πληροφορία να σου πω μετά το
0: τραγούδι. Πολύ ωραίο πληροφορία, σ' ακούω. Το πληροφορία, το ακούω, το πληροφορία, ναι.
1: Ότι το 1986 η Apple λάνσαρε σειρά ρούχων. Το ήξερες εσύ αυτό?
0: Η Apple ρούχα, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα.

0: Έλα.
1: Ναι, σ' ακούμε τώρα. Λέω, είχε μία, ξαναπέστω γιατί δεν σ' ακούσαμε. Κάτι γύρισες, έριξες το μικρόφωνο κάτω και δεν καταλάβαμε.
0: Έφυγα ρε παιδιά, συγγνώμη. Έλυσε, δηλαδή πρέπει να τα δίνεις όλα στον αέρα. Αυτό δεν ακούστηκα.
1: Ναι, ναι, έβαλε στο χέρι σου. Δεν ακούστηκε εσύ, αλλά δεν ακούστηκε και αυτό που έλεγες. Κατάλαβες.
0: Εντάξει. Τι έλεγα. Α, έλεγα ότι εγώ δεν το ξέρα σαν πληροφορία αυτό, γιατί ήμουν και αγέννητη εσύ.
1: Ναι, αγέννητη εσύ. Για αγέννητη εσύ δεν ήσουν, Μερούλα. Άστα αυτά τα.
0: Σε το 86, μένα... τι λες παιδί μου.
1: Το 86 εσύ, Μερούλα, είχες γεννηθεί κανονικότατα.
0: Άσε μας, μωρέ.
1: Σε κράταγε η μαμά σου και ο μπαμπάς σου.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά.
1: Ναι, καλά από να θυμάσαι. Για πάμε για ένα τραγούδι, ό,τι θέλεις θυμάσαι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
3: Εισιτήρια Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
8: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
7: Στη σόγια.
8: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
7: Εγώ θέλω.
8: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
7: Χωρίς πίτα.
8: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
9: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Το ζουνάκι,
0: ψαράκι, κορκοδιλάκι, μουσμουλάκι, πες το όπως θέλεις, Μερούλα.
1: Μα θα το πω, γιατί θα το κρύψω.
0: Να, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε.

0: και μέρη-μέρη και ο Θάνος στο ραδιοφωνό σας και αν θέλετε μας βρίσκετε και στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Και έχω να σου πω πολύ ωραία θεματάκια.
0: Ωραία, ωραία.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ξεχνάς, μην απαντήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν 5 εύκολοι τρόποι για να βελτιώσεις τη μνήμη σου. Λοιπόν, αν ξεχνάς συχνά, το πρώτο που μπορείς να...
1: Το βάζουμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας ή είναι...
0: Όχι, είναι έρευνα. Εάν λοιπόν ξεχνάς συχνά, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να περπατήσεις προς τα πίσω.
1: Ορίστε.
0: Να κάνεις βήματα προς τα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπορεί να ακούγεται περίεργο και οι ίδιοι ερευνητές μπορούν να το εξηγήσουν γιατί βοηθάει στη μνήμη. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ρέιχαμπτον του Λόντον χώρισαν μια ομάδα ανθρώπων σε 3 γκρουπ. Στο πρώτο, οι συμμετέχοντες όφιλαν να δουν μια ταινία μικρού μήκους ή να απομνημονεύσουν τους διαλόγους ή να εξετάσουν μια σειρά από εικόνες κάνοντας βήματα προς τα εμπρός. Στο δεύτερο γκρουπ, η άσκηση ήταν ίδια, αλλά οφειλόταν να κάνουν βήματα προς τα πίσω, ενώ στο τρίτο έμειναν ακίνητοι. Όσοι ήταν στο δεύτερο γκρουπ μπόρεσαν να ανακαλέσουν αυτά που τους ζητήθηκε με μεγαλύτερη ακρίβεια.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξω.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Πλαίσας Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πλαίσας Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Πλαίσας Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Φάτε φρούτα και λαχανικά. Ανέκαθεν ήταν γνωστό ότι υπάρχει σχέση μεταξύ διατροφής και μνήμης. Σύμφωνα με έρευνες μεταξύ 27.842 συμμετοχόντων από το Harvard School, εάν κάποιος καταναλώνει περισσότερα λαχανικά και φρούτα, είναι πιθανότερο να εμφανίσει λιγότερη απώλεια μνήμης όσο μεγαλώνει. Καλύτερος φωτισμός είναι ο τρίτος σωτήριος λόγος για τη μνήμη. Σε έρευνα από το Michigan, η οποία έγινε σε αρουραίους, αποδείχθηκε ότι αν κανείς λειτουργεί σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό, η δομή του εγκεφάλου αλλάζει και μπορεί να βλάψει την ικανότητα κάποιου να θυμάται και να μαθαίνει. Τέταρτον, νηστεία αναδιαστήματα. Από τρίμηνη έρευνα του King's College του Λονδίνου προέκυψε ότι η ομάδα ανθρώπων που έτρωγε μειωμένες ποσότητες φαγητού και ανά δύο μέρες βελτίωσε τη δυνατότητα διατήρησης αναμνήσεων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο σε σχέση με άλλες και άλλες ομάδες. Και πέμπτον, μην ανησυχείτε. Επιστήμονες του Τίνι Κόλετ στο Δουβλίνο, οι οποίοι εξειδικεύονται στην νευρολογία, υποστήριξαν σε άρθρο του σε επιστημονικό περιοδικό ότι το ότι ξεχνάμε οφείλεται σε δυναμία να έχουμε πρόσβαση στις αναμνήσεις μας. Δηλαδή, οι αναμνήσεις υπάρχουν στον εγκέφαλό μας, αλλά εμείς αδυνατούμε να τις φτάσουμε.

0: Ένα σου πω, σήμερα είπα ιστορίες. Είπα ιστορίες.
1: Την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Είπα ορτολόγιο. Έχω πάθει πολιτισμικό σοκ.
1: Δεν έχεις πει τίποτα, Μερούλα.
0: Δεν είπα.
1: Δεν είπες.
0: Είπα.
1: Πώς είπες.
0: Νομίζω ότι είπα. Αλλά αφού δεν είπα, θα πω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τραβάω.
0: Τα γαλάζια μάτια.
1: Τα γαλάζια μάτια.
0: Τα γαλάζια μάτια, ναι. Όσο θελτικά και αν φαίνονται, στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα μιας αρχαίας γενετικής μετάλλαξης.
1: Είσαι μεταλλαγμένη.
0: Είμαι μεταλλαγμένη.
1: Τι είσαι, γαλάζια, είναι πράσινα.
0: Είναι γαλάζια γκριζοπράσινα.
1: Εσύ δεν είσαι, είσαι σούπα. Δεν είναι ούτε μετάλλαξη τα δικά σου. Είναι σούπα γκρι με πράσινο και μπλε.
0: Καλά, δεν α πούμε. Ακόμα και αυτό.
1: Δεν το συζητώ.
0: Πώς το
1: πάθες,
0: ρε παιδιά.
1: Έχεις πολύ ωραία μάτια.
0: Φυλαχτείτε σήμερα.
1: Τα μάτια της Μερούλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ερωτευτείτε τη Μερούλα.
0: Α, παιδιά, να προσέχετε σήμερα. Μπορεί να γίνει και ένα σεισμός. Κοιτάξτε το φούρνο της γειτονιάς σας. Ναι, ναι, φτάνω. Σε ευχαριστώ. Σε πήρε τηλέφωνο η πεθερά μου, έτσι. Κάτι θα μου συμβεί.
1: Έλα.
0: Σε πήρε τηλέφωνο η πεθερά μου, κάτι θα μου συμβεί.
1: Θα μετρήσω τα λεφτά μετά.

0: πίσω.
1: Λοιπόν, μερουλά, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά.
0: Τελειώσαμε κιόλα.
1: Βέβαια. Χαιρετούμε.
0: Γεια.
1: Αύριο 30 του μήνα. Σωστά.
0: 30, πόσο φτάνει 31.
1: 31, βεβαίως, 31 πάει ο μήνας.
0: Oh, έχουμε άλλες
1: δύο μέρες. Έχουμε ακόμα, έχουμε. Γεια σου, Μερουλά.
0: Τέλεια. Φιλάκια.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
9: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
8: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Κοίτα πώς το χτυπάει!
14: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
13: Αμερικανιά κέτσι!
14: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
13: Smash, crunch, smunch!
14: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
13: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
14: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
15: Παίζει μπράβο!

0: 101,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
4: Μπράβο 89,6. Μόνο Μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
2: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
1: Levante Ferries.
2: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
2: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
2: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
10: Who doesn't understand pain?
11: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο 89,6 bravofm.gr.

0: 9,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτζάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή έξοδο.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
6: Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
6: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
9: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
8: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
9: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
8: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
9: Εισιτήρια, Deja Brew.
8: Ticketservices.gr.
10: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
8: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
9: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
8: Levante Ferries.
9: Manfredas Laundries.
8: Ξένος ATV.
9: Ορανών Καπαρέλης.
8: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
9: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
8: Δοδόνη.
9: Expert Κλαβιανός.
8: Eyesight Optics.
9: Fresh Fruiters.
8: Φουρνάρικο.
9: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
8: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.
13: 89,6.
14: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
13: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Tellia.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar, στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί, η καλοκαιρινή

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, or shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
1: Μπράβο, 89,6.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Παίζει Μπράβο 89,6.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Μόνο μπράβο.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
3: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
4: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
9: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
8: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
9: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
8: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
9: Εισιτήρια Deja Brew.
8: Ticketservices.gr.
10: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
8: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
9: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
8: Levante Ferries.
9: Manfredas Laundries.
8: Ξένος ATV.
9: Ορανών Καπαρέλης.
8: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
9: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
8: Δοδόνη.
9: Expert Κλαβιανός.
8: Eyesight Optics.
9: Fresh Fruiters.
8: Φουρνάρικο.
9: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
8: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Εδώ είμαστε για πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Υποθέμπης Γιώργαντας. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα. Μετράμε αντίστροφα τι σημαίνει αυτό. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Μούρκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα, θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με τον Γιώργο Σαμπάνη. Δε μ' αγαπούσες, νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού, στο Hot 40 νέα είσοδο. Ελένη Φουρέρα, FY Moose, Summer in Greece, από τα Mad Video Music Awards 2026, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Γιώργος Σαμπάνης, Δεν Μ' Αγαπούσες, 39, Αρία Λινίδο, Εξηγήστε Μου, 38, Νίκος Βέρντης, Μου Έλειψες Πολύ, και στο νούμερο 37, Ηλίας Βρετός, Μάτια Μου. Έρχεται η Έλλη Κοκκίνου, Τι Σου Χρωστά, νούμερο 35, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ έχω κορμί στο νούμερο 31 του Hot 40. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Γιώργος Σαμπάνης, Δεν Μ' Αγαπούσες. 39 Αρία Λενίδου, Εξηγήστε Μου. 38 Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ. 37 Ηλίας Βετός, Μάτια Μου. 36 Ελένη Φουρέρα, FY Μου, Summer in Greece 2026. 35 Ελίκο Κίνου, Τι Σου Χρωστάω. 34 Γιώργος Μαζονάκης, Επιπτώσεις. 33 Πέγγι Ζήνα, Άμυνα. 32 Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 31 Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του chart μας. Είναι ο Θοδωρής Φέρης, Είπες νούμερο 30. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Χρήστος Μενιδιάδης ότι πιο όμορφο στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Θοδωρής Φέρης Σύπες, 29, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 28, Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, και στο νούμερο 27, Έλενα Παπαρίζου, νέο σίγγλ, Αλήθεια Τώρα. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά με την υπογραφή του Φίβου από το Θάνο Πετρέλη το 2005. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, νούμερο 25, ήταν στο νούμερο 29 την περασμένη εβδομάδα. 25.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Hot 40 με το Θέμη Γεωργαντά. Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο με αγάπη και μουσική.
2: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο,
2: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
8: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο Νίκος Απέργης με την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο στο νούμερο 21, τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Θοδωρής Φέρης Είπες. 29, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 28, Ολία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. 27, Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα. 26, Χρήστος Μενιδιάδης, Ό,τι πιο όμορφο. 25, Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 24, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις πολλούς. 23, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. 22, Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12, Τσιγάρα. Και στο νούμερο 21, Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, Ίσως αύριο. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νίνο και την Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Νούμερο 20.

3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Αού στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο νούμερο 20, Νίνο Τζόζεφ, τι κάνεις. 19, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 18, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' αγαπάς. Και στο νούμερο 17, Σταβέντο Ευαγγελία, Γλυκό με φύση. Μπαίνουμε top 15 αμέσως τώρα. Ανδρομάχη Σούσουρο, νούμερο 15, η ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 15.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ. Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ φυσικά. Πού αλλού στο Hot 40. 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για την πιο δροσιστική Γρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό στο νούμερο 11. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 είναι ο Τζόζεφιν, τι κάνεις. 19 Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 18 Δέσποινα Βανδύνα, Μ' αγαπάς. 17 Σταυμένο Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση. 16 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο. 15 Ανδρομάχη Σούσουρο, 14 Πον Καντάδα. 13 Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει. 12 Ήδη Δάμου Ξελογιάστρα. Και στο νούμερο 11 Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τη Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, νούμερο 10. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα για το «Πες μου το ναι» καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο νούμερο 6 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 10, Ρία Λενίδου Σαφάρι, 9 Αναστασία Σπάστετα, 8 και την Καρμπή Υποσυνείδητο. Και στο νούμερο 7, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Ποιος έρχεται αμέσως τώρα στο νούμερο 5, έρχεται η έκπληξη της εβδομάδας. Το Κελκελίλα, ποιος να σου το πει, θυμίζω. Το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω μόλις επιστρέψω.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα στο νούμερο 2 του Hot 40 μας. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, η Ελληνίδου Σαφάρι, 9 Αναστασία Σπάστε. Τα 8 για την Γαρμπή, Υποσυνείδη, το 7 Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. 6 Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 5 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 4 Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. 3 Γιώργος Αμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Και στη δεύτερη θέση, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς μαζί μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Άνα Βύση, Αιγαίο, νούμερο 1. Απολαύστε το.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Dezabrou.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
2: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
2: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
10: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.
11: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί, η καλοκαιρινή

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Αστροχή.

0: Μπράβο 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950 25798.
4: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
7: Μόνο παραδοσιακή.

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-0-48882.
3: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.
4: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ. Είμαστε στις επάλξεις, είμαστε σε αυτά που πρέπει να είμαστε. Είμαστε μαζί σας. Γιατί γελάς? Ηλένη, εγώ ήλεψα στο παίρνω το μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθε ακριβώς. Λες είμαι στον κόσμο.
0: Γιατί δεν είμαστε στις επάλξεις? Τετάρτη σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας, 29 του Ιούλη.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω που βρίσκεστε. Δεν ξέρω. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα.
1: Θα σου απαντήσω. Άκουσε με. Κοίταξε με. Εδώ.
0: Ναι.
1: Μάτια σε μένα. Θα σου απαντήσω εγώ. Διακοπές, αγόρι μου. Διακοπές είναι ο κόσμος εκεί έξω.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι ακόμα που σαν εμάς.
1: Κρατάνε γερά.
0: Τα μπόσικα. Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ένας μασούτης φυσικά
1: πάντα
0: είναι εδώ. Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη μάσκα. Δεν είναι άπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Γιατί κάθε σογουάρτα μην βέσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. 50 χρόνια γιορτάζει ο μασούτης και γι' αυτό το λόγο κάθε Σάββατο ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το application του μασούτη τώρα που θα πας διακοπούλες. Μέσα στο διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος μασούτης είναι δίπλα σου για να μην σταματάς να κερδίζεις ακόμα και στις διακοπές σου. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε με Στέλλα Καλή. Πέθυνε είμαστε η καρδιά μου και εγώ και έρχεται με βόμβα, να ξέρεις, Στέλλα Καλή το Σεπτέμβρη.
1: Μπομπά.
0: Μπομπά.
1: Αλήθεια. Περίμενε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κρατάω.
0: Μετά, εντάξει, μετά.

0: Και όλο θα. Αυτό λέει η Λένα Ζευγαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα της εβδομάδας. Το είπα και προηγουμένως.
1: Μιλούσαμε πριν και μου πέταξε την μπόμπα για την μπόμπα της.
0: Την μπόμπα. Την μπόμπα.
1: Ναι.
0: Στέλλα Σκάλη.
1: Περίμενε κάτι.
0: Η Στέλλα η καλή θα βγάλει καινούργιο τραγούδι και θα είναι και καλό.
1: Ναι. Απλά χθες μου έλεγες και κάποιον άλλο που θα βγάλει.
0: Ποιο σου
1: δεν θυμάμαι ποιον μου πει τώρα. Τον Ιακωβίδη. Τον Πέτρο.
0: Και ο Ιακωβίδη θα βγάλει πολύ.
1: Για τον Πέτρο, ναι.
0: Και η Λιόλιο θα βγάλει στι αρχέ.
1: Ναι,
0: το έχει
1: πάμε,
0: βέβαια λυκάρει.
1: Mm-hmm.
0: Λιόλιο θα βγάλει και δίσκο βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το έχει πει και αυτό.
1: Και για τη Ρία είχαμε πει ότι θα βγάλει πολύ ωραίο.
0: Η Ρία έβγαλε δίσκο.
1: Η Ρία
0: έβγαλε δίσκο. Θέλω να σου πω ότι θα βγάλει και.
1: Πάμε, ποιο άλλο.
0: Θα βγάλει και ο Ηλίας Βρετός που θα βγάλει πολύ.
1: Α, ο Ηλίας Βρετός έχει δίκιο.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι θα βγάλει.
1: Και δικό του.
0: Τι άλλο θέλει. Όλα τα έχω πει. Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρή Φέρη.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Είναι ένα σύνθημα πλέον το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Σίγουρα και στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, στα τέλη του Ιουλίου, που σκάει η εφορία.
0: Η αλήθεια είναι, θυμάμαι παιδιά κάθε χρόνο που είμαι στην Αμοργό, Ιούλιο, για Αύγουστο, δηλαδή που έρχονται τα κλιμάκια τους εδώ, τι είναι όλα αυτά. Και οι άνθρωποι μαρτυράνε. Και μαρτυράνε, θα σου πω γιατί. Γιατί έχουν αυτές τις μέρες μόνο να δουλέψουν. Και σίγουρα κάτι μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή σίγουρα δεν το λέω με κουτοπονηριά. Ξέρεις, όταν. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι πολλές φορές περνάνε. Υπάρχει ένα σύστημα, ρε παιδί μου, περνάς όλη την παραγγελία. Και στο τέλος βγάζεις την απόδειξη.
1: Και
0: στο θέμα της ΑΔΕ δεν είναι αυτό. Τους ΔΟΕ. Ότι πρέπει. Ζητάς τώρα, ας πούμε, μια Coca-Cola. Πρέπει να σου φέρει την Coca-Cola μαζί με την απόδειξη.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου φέρει μαζί με το. Ενώ το άλλο το περνάει, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος σου κάνει το συμπληρωματικό όλο μαζί, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Που.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή αυτό είναι το δύσκολο, ρε παιδί μου, όσο έχω ζήσει, έτσι.

ίδιο σώμα και νόμο το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω.

0: 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
0: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
6: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Η Λένη Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντι μου και έχουμε πια τώρα μια συζήτηση. Θα μα κυνηγάνε το μεταξύ από το ΣΔΟΕ και από την ΑΔΕ κλπ. Εγώ αυτό που έλεγα πάντω που ήθελα να πω πριν, σε σχέση με αυτό που έλεγε σε καμία σχέση, είναι ότι έρχεται ο Ιούλιο και τα τέλη του Ιουλίου που κλείνουν οι δηλώσει και είσαι έτοιμο να πα περιχαρεί διακοπέ και σου λέει όπα! Πού πας?
0: Η καρδιά μου ισορροπάει. Μην το λες.
1: Ναι,
0: εγώ πλήρωσα και πλήρωσα.
1: Πληροκές.
0: Τα πάντα όλα. Έκανα.
1: Έκανε τη δήλωση, σου ήρθαν τα πάντα όλα.
0: Και στην εταιρεία και στο προσωπικό μου. Αλλά θα σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Λένε Williams. Εγώ είχα προνοήσει. Κάθε φορά έβαζα στην άκρη το φόρο μου. Κάθε φορά ήμουνα κύριος. Κάθε φορά ήμουνα ένα λουλούδι της ζωής.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Πώς βάζεις στην άκρη το φόρο σου δηλαδή?
0: Υπολόγιζα. Στην εταιρεία έχω σταθερό φόρο.
1: Κάτσε ρε Παναγιώτη, μισό λεπτό. Καθυστώσεις. Εγώ βάζω στην άκρη το ΦΠΑ, ας πούμε. Ο ΦΠΑ είναι άλλο πράγμα.
0: Άλλο
1: σε σχέση με το φόρο.
0: Το φόρο σου όμως είναι σύμφωνα με την καθαρή αξία. Αν έχεις, εγώ ας πούμε που έχω ΕΕ, έχουμε μια σταθερή φορολογία. Από το πρώτο ευρώ.
1: Εγώ δηλαδή που έχω. Πρέπει να είναι ΕΕ, δεν είναι μονοπρόσωπη. Όχι. Εγώ που έχω τη μονοπρόσωπη.
0: Δεν ξέρω τι είναι μονοπρόσωπη.
1: Ναι, ρε παιδί, η ΕΕ. Ναι.
0: Όχι, επέχει. Εγώ έχω ΕΕ.
1: Εσύ
0: κάνουμε και μέσα με λογιστική τρόπο. Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνία.

0: να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.
1: Μας στέλνει να δωλεύει στέλνεις, λέει. Παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι.
0: Ο
1: εγώ.
0: Καθένας το...
1: Ακούστε, μπράβο, έκαστο στο είδος του. Να σας πω λίγο κάτι. Εγώ, εμένα ήταν το πάντα το θέμα μου τους λογιστές. Έχω καεί από λογιστή πάρα πολλά χρόνια πριν, που βρέθηκα χρεωμένη κάποια χιλιάρικα. Και τώρα μιλάμε ότι ήμουν 18 χρονών, 19.
0: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ ευτυχώς, τώρα ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, αλλά εμένα το πρώτο μου πτυχίο είναι οικονομολόγου.
1: Είσαι οικονομολόγου, ναι.
0: Οπότε ξέρω και λογιστική.
1: Σίγουρα.
0: Το έπαιρνα και σαν μάθημα, γιατί ήθελα να γνωρίζω, ρε παιδί μου, να μπορώ να έχω μια συνέστηση του τι γίνεται. Οπότε κατά ένα κάποιο τρόπο τα τσεκάρω.
1: Εσύ τα τσεκάρεις, παιδί μου, εγώ για να μάθω να τα τσεκάρω. Έπρεπε να μπω μέσα. Τότε 5.000. Τα 5.000 στα 19 μου, ας πούμε, που μόλις είχα ξεκινήσει να δουλεύω, όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν ένα τεράστιο ποσό για εμένα.
0: Ναι.
1: Οπότε και την πατώ πρώτη φορά από λογιστή. Και μετά πάω σε ένα πάρα πολύ καλό λογιστή, όντως, όπου κάπως λίγο μου τα συμμάζεψε τα πράγματα, αλλά και πάλι δεν είχα τον έλεγχο. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται. Και πάλι πλήρωνα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε κάπου εκεί σιγά σιγά ξεκίνησα και εγώ να τα ψάχνω και να τα βλέπω. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι και δύσκολο. Δηλαδή, εγώ στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους λογιστές εκεί πέρα. Γιατί συνεχώς πρέπει να ενημερώνονται για ό,τι καινούριο γίνεται. Ό,τι καινούριο ψηφίζεται. Ό,τι καινούριο. Δηλαδή, είναι ζόρι.
0: Είναι ζόρι, γιατί αλλάζει συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Καμπάνες. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.

0: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου.
1: Η Ελκοκίνου τα λέει πάρα πολύ καλά. Δεν μου χρωστάς κάτι, Παναγιώτη μου, την αγάπη σου μου χρωστάς. Μια θέση δίπλα σου μου χρωστάς για την σεζόν που μας έρχεται. Καθώς τελειώνει αυτή εδώ η σεζόν.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να έρθει εδώ πέρα να κάνει ένα ωραίο το δοκιμαστικό, παιδιά, με τον Παναγιώτη, να τα πείτε, να τα συζητήσετε.
0: Γιατί θες να φύγει.
1: Να σας πει, πώς με βλέπεις. Η αλήθεια είναι να φτιάξει τη διάθεση κάθε φορά που έρθει.
0: Ιδέες.
1: Ναι.
0: Είμαι αυτός ο άνθρωπος, όχι επειδή είμαι μπροστά και επειδή είμαι εγώ.
1: Υπάρχουν κάποιες στιγμές που θέλω να το σκοτώσω, δηλαδή.
0: Γιατί όμως θες να με σκοτώσεις.
1: Θέλω να το σκοτώσω.
0: Δεν λυπάσαι τον κόσμο. Εμένα, άσε, δεν με λυπάσαι. Τον κόσμο που θα χάσει εμένα.
1: Θα χάσεις εσένα. Αυτό σκέφτομαι κάθε φορά. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί κατά τα άλλα. Όχι, κατά τα άλλα μου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
6: Αμερικανιά κέτσι!
7: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
6: Smash, crunch, smunch!
7: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25798.
10: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
11: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
10: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
11: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
10: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
11: Εισιτήρια, Deja Brew.
10: Ticketservices.gr.
12: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
10: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
11: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
10: Levante Ferries.
11: Manfredas Laundries.
10: Ξένος ATV.
11: Ορανών Καπαρέλης.
10: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
11: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
10: Δοδόνη.
11: Expert Κλαβιανός.
10: Eyesight Optics.
11: Fresh Fruiters.
10: Φουρνάρικο.
11: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
10: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
13: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
14: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
15: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
16: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
17: Μην
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μην γελάς.
1: Εδώ είμαστε. Για σένα που λέω, θέλω να σκοτώσω. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμος, κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Δεν θέλω
0: αν
1: να το
0: θέλεις, αν θέλεις πάντως να ανακαινήσεις. Είμαι ο πιο δύσκολος άνθρωπος ότι πρόκειται να αυτό. Αφορά. Ρε παιδί μου. Γιατί α πούμε στην Βιοκραπέτ φάγαμε τη ζωή μας. Αλλά. Διαλέξαμε τα καλύτερα. Όχι, όχι, παίζει ρόλο. Γιατί
1: Παναγιώτη
0: να τρως τη ζωή σου και να μην διαλέγεις και ωραία πράγματα.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω, κάτι. Θυμάσαι πόση ώρα ψάχναμε αυτό το χαλί που, είχα, που μου είχε καρφωθεί, το ωραίο, το μαύρο, με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αυτά τα ωραία.
1: Τρεις ώρες, θα σου απαντήσω.
0: Αλλά ήταν το πολύ ωραίο το χαλί.
1: Όχι, περίμενε. Ήταν πολύ
0: ωραίο. Και ο κύριος Αλή εκεί.
1: Μισό λεπτό. Ήταν πολύ ωραίο το χαλί. Ήταν για το γούστο σου και για ταιριάζει ακριβώς με αυτό που ήθελες. Μισό λεπτό όμως. Και όλα τα υπόλοιπα που είδαμε.
0: Ναι, παιδί, παιδί, αλλά εγώ ήθελα κάτι συγκεκριμένο. Καρδούλα μου, όχι, δεν ήταν ίδια χρώματα. Κάποια ήταν πιο κλασικά σχέδια. Εγώ στο συγκεκριμένο ήθελα να έχει μια κλασική γραμμή. Τέλος πάντων, πηγαίνετε στη Βιοκαρπέτα, βγείτε κερδισμένοι. Ένα συν ένα δώρο έχει σε πάρα πολλά
1: άμα
0: πράγματα.
1: Άμα αναρωτιέστε γιατί σας λέω ότι θέλω να το σκοτώσω κάποιες φορές.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, τώρα
1: όχι,
0: δεν είναι να
1: κάθομαι.
0: Δηλαδή, δεν είναι. Κοντεύω να. Λοιπόν, επίσης πολύ ωραία λευκά είδη θέλω να ξέρετε, γιατί εγώ έχω πάρει και για την αμοργούλα μου. Πολύ ωραία λευκά είδη από την Βιοκαρπέτ. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάς, εμείς θα πάμε να ακούσουμε και Ανδρομάχη Σούσουρο, αλλά πριν από αυτό θα σου θυμίσω ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Ακριβώς. Ένας Μασούτης είναι εδώ, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό καθόλου. Ένας Μασούτης που έχει τα πάντα, ό,τι θέλεις, όποια επιλογή θέλεις, την βρίσκεις. Στα πάντα όλα, σε τρόφιμα, σε ξηρές τροφές, στα πάντα, ό,τι θέλεις. Και φυσικά, παιδιά, σε παγωτά.
0: Έτσι.
1: Παγωτά και μην ξεχνάτε, εμείς τα εγγράμματα μας στον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Παίρνετε και διπλούς πόντους και ξέρει Μασούτης να φτιάχνει παγωτά. Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Εγώ τώρα στέλνω στον.
1: Σε ποιον στέλνεις, Άρη, και
0: στον Γιώργο Θεοφάνους και του λέω ότι αν βγει μικρόφωνο AI θέλω να μου γράψει δίσκο. Θα τα εξηγήσω μετά. Σούσουρο, Ανδρομάχη.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και τις προτάσεις για ένα Daily Throwback.
1: Λοιπόν, ένα Daily Throwback το οποίο δεν ξέρω πόσο back θα με πάει ο Παναγιώτης. Θα με πάει σε Γιώργο Θεφάνου, μια και μιλάτε τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Θα
0: σε πάω σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Δέκου με την Ρένα Καμάρη.

0: Θέλω να σε δω, το ομολογώ. Άλλη τέτοια νύχτα, μην περάσει.
1: Βέρτης είναι. Ναι. Θέλω να με νιώσει. Να με
0: αυτό.
1: Θέλω να.
0: Θέλω να με νιώσει. Θέλω να σε ακούω να μου λες πως με αγαπάς.
1: Θέλω να με προδώσει. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας.
0: Βλέπεις ότι χαρίζει η ομάδα, δηλαδή κλέβω εκκλησία.
1: Έχεις σήμερα χάρισες με Νικοβέρτη απλόχερα κιόλας.
0: Έτσι, για να δεις τι άνθρωπος είμαι.
1: Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ μας.
1: I love you.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Τη φώνες αυτήν την Αλκατράς και θα σου πω αυτό που σου έλεγα.
2: Για όποιον συντονίστηκε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας πω ότι ο Παναγιώτης εδώ και χαμουσάρων μιλάει με τον Γιώργο Θεοφάνου.
1: Ναι, με μηνύματα.
2: Και του ζητάει να του γράψει δίσκο. Είναι ακόμα καλύτερο.
1: Συζητάγαμε κάτι και του λέω ότι μου λέει αν είχες φωνή θα σου γράφα δίσκο. Και του λέω ότι Γιώργο μου θα βγει μικρόφωνο AI. Είναι να βγει ένα μικρόφωνο AI
2: που σου διορθώνει τη φωνή.
1: Ναι, κατευθείαν.
2: Έλα στα μάτια.
1: Άμα βγει αυτό.
2: Κάτι
1: όχι,
2: τέτοιο.
1: Υπάρχει ένα που σου σε φτιάχνει σε κάποια κανάλια και ακούγεσαι κάπως καλύτερα. Σου κάνει ένα normalize τη φωνή και ένα λίγο correct. Πρέπει να υπάρχει φωνή. Εδώ τη δημιουργεί. Δηλαδή βάζει μία είσοδο και βγαίνει Οικονομόπουλο, αν θέλει, παιδί μου, ή Αργυρό. Δεν θέλω να βγω Οικονομόπουλο ή Αργυρό, θέλω να βγω κάτι άλλο, ρε παιδί μου, δικό μου.
2: Παναγιωτόπουλο. Αλλά...
1: Σίμω θέλω να βγω.
2: Α, Σίμω.
1: Ωραιότατο.
2: Αργυρόσιμο. Τέλειο.
1: Κατάλαβε. Οπότε, να έχω και ένα δίσκο από το Θεοφάνου. Θα μου γράψει κι άλλο ένα να θέλω φίλο, φαντάζομαι, να μου το ζητήσω.
2: Ναι.
1: Και θα δω. Και μάλλον θα συνεργαστώ αν είμαι. Ανάλογα. Γενικότερα θεωρώ ότι θα έχω μεγάλη καριέρα στο ραδιόφωνο. Γιατί οι άνθρωποι με αγαπάνε.
2: Στο ραδιόφωνο εννοεί ω τραγουδιστή ή
1: ω τραγουδιστή. Ω τραγουδιστή. Καριέρα άλλη έχω.
2: Σωστό.
1: Κατάλαβε.
2: Ναι,
1: ω τραγουδιστή. Δηλαδή πρέπει να πάρω εγώ έναν άνθρωπο τηλέφωνο. Του πω, σε παρακαλώ, μπορεί να μου πει τι μου πει, όχι.
2: Δεν έχει επιλογή καμία.
1: Όχι, επιλογή πάντα υπάρχει επιλογή. Η διάθεση θεωρώ ότι θα είναι τέτοια.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.
2: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, είναι Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Να το δω αυτό και θα ήταν τέλειο.
0: Έχει κολλήσει το γεγονό ότι θα γίνει τραγουδιστή.
1: Θα ήταν μαγικό.
0: Θέλω να ξεκινήσω, να καταλάβεις ότι έτσι θα ξεκινούσε η καριέρα μου. Αν δεν τη μετατώνει, δεν έχανα τη φωνή μου.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα. Περίμενε. Όντα ψάλτη και επίση δεν έχει χάσει τη φωνή σου και το ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Έχω χάσει, μάλλον δεν ακούω τόσο σωστά, ώστε να μπορώ να τραγουδήσω πιο σωστά. Ενώ τώρα δεν με ενδιαφέρει πώς το ακούω, αρκεί να λέω τα τέτοια σωστά.
1: Τα λόγια.
0: Ναι, τα λόγια τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι που θυμάμαι.
1: Jukebox, ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό. Που λέγε σε μια χαρά. Πολύ ωραία. Οκ. Okay. Πότε θα βγει το μικρόφωνο αυτό.
0: Ωραίο πρόγραμμα θα κάνω σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Θα φτιάξω και το όλο το εμφανιστικό ποικιλιακού. Θα γίνω. Τρομερό κομμάτι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτιάξει κάτι στο εμφανιστικό.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, χρειάζεται να χάσω κάποια κιλά, να κάνω κάποιου κοιλιακού.
1: Όχι,
0: να γυμναστώ. Το κάνω, το κάνω σωστά. Θέλω να κάνω και χορευτικά.
1: Α, θες να κάνεις και χορευτικά. Α,
0: ναι.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Δηλαδή, ένα τύπο Harry Styles θέλω στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Α,
0: μην ουρλιάζει. Και πώ είναι το κέντρο.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Γιατί γελάς?
1: Όχι, δεν γελάω. Σκέφτομαι, το κάνω.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα ήθελα να κάνω έναν άνθρωπο. Πώς ιδέες να βαντήσει τον τρικό του. Που κάνει pop, κάνει και λαϊκό. Δεν τη χαρακτηρίζει όμως pop, δεν τη χαρακτηρίζει λαϊκιά.
1: Την Άννα Βίση τη χαρακτηρίζει. Τα πάντα όλα.
0: Ναι, επίσης. Εντάξει.
1: Ροκ, λαϊκή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είπα.
1: Θα ήθελες να είσαι ο Άνος Βίσος ή ο Δέσποινος Μανδός.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Κοίτα, εγώ είμαι μαζί σου και σε στηρίζω γενικά να ξέρεις ό,τι θέλεις να κάνεις.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ
0: υπέρ. Ευχαριστώ.
1: Είμαι πολύ υπέρ αυτού. Εντάξει, λίγο και στα χορευτικά με έχασες.
0: Κοίτα, θα κάνω και ένα ντουέτο με την κουμπάρα εδώ που έρχεται, που θα ακούσουμε τον Τζάκι Ο, την Ελένη τη Φουρέρα, για να με βοηθήσει και λίγο.
1: Ναι, σωστά.
0: Να σε, όχι.
1: Να σε βοηθήσει στα χορευτικά ή να σε βοηθήσει στο hype?
0: Όχι,
1: που θα πάρει.
0: Στο hype, να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω έτσι να κάνω μια δουλίτσα όπως πρέπει. Δηλαδή, κάνω με 2-3 συνεργασίες. Συνεργαστώ με την Ελένη τη Φουρέρα, να κάνω ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Να κάνω ένα ντουέτο με το ρακ.
1: Άλλο.
0: Τρία ντουέτα θα βγάλω. Τι θα γίνει?
1: Σωστά, έχει πιάσει. Πώς θα βγάλω? Θέλω και έναν πολύ λαϊκό.
0: Και ένα πολύ λαϊκό.
1: Ναι,
0: θα κάνω τον Ρίκο το Μακρόπουλο.
1: Λέγε!
0: Μην βουλιάξει με στα αυτή μου.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου.
1: Αυτό ήταν παιδιά.
0: Κοπέλα δόρια, κάθε ένα με δίδυμο. Μουρλιάζει με σταυτί μου, δηλαδή.
1: Όχι, ήτανε, αυτό ήταν για σήμερα. Ο Παναγιώτης θα κλείσει πρόγραμμα σήμερα. Καθώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πλέον έχει.
0: Το γυρίζω στο λαϊκό.
1: Το γυρίζω στο λαϊκό. Το κλείνει το πρόγραμμα ο Παναγιώτης.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συγκρότητα θα είμαστε παρέα σου. Μην λείψεις, γιατί θα χάσεις.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950 25798.
4: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
5: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
4: Στη σόγια.
5: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
4: Εγώ θέλω.
5: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
4: Χωρίς πίτα.
5: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
8: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
7: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
8: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
7: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
8: Εισιτήρια Deja Brew.
7: Ticketservices.gr.
9: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
8: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
7: Levante Ferries.
8: Manfredas Laundries.
7: Ξένος ATV.
8: Ορανών Καπαρέλης.
7: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
8: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
7: Δοδόνη.
8: Expert Κλαβιανός.
7: Eyesight Optics.
8: Fresh Fruiters.
7: Φουρνάρικο.
8: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
7: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Όλες τις επιτυχίες.
0: Μάγκο, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25798.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
10: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
11: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
10: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
11: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
10: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
11: Εισιτήρια, Deja Brew.
10: Ticketservices.gr.
12: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
10: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
11: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
10: Levante Ferries,
11: Manfredas Laundries.
10: Ξένος ATV,
11: Ορανών Καπαρέλης.
10: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
11: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
10: Δοδόνη,
11: Expert Κλαβιανός.
10: Eyesight Optics,
11: Fresh Fruiters.
10: Φουρνάρικο.
11: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
10: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Σοφία Αρβανίτη και 2 Αυγούστου θα είμαστε παρέα στο απίθανο πάρτι στο Mango Beach Bar στο Τσιλιβί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παρτάρουμε και στα ντεξ θα είναι ο Νίκος Δημητρίου. 80s, 90s. 2 Αυγούστου σας περιμένω να ξεχαστούμε, να θυμηθούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε όλες τις επιτυχίες.
2: Mango, στην παραλία του Τσιλιβί. Η καλοκαιρινή εξωτική απόλαυση.

0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.

0: ψωμιδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή, Εσένα Μόνο, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Κουρκούλης με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, τόσα δειλινά, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και η Τζοάννα με το Γιαλέγε. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μπορείτε και παλιά καλοκαιρινά 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, ενώ αμέσως τώρα το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Χρήστου, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλτς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Άννας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια. Έρχονται αμέσως τώρα Απόν, Καντάδα για τον Γιώργο, αλλά και ο Σταμάτης Γονίδης αμέσως μετά, με το Να γυρνούσες πίσω για τη Δήμητρα.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Έφη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες, Πρόδρομος Μια Καρδιά, Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, αλλά και η ΡΕΚ με το Έλα. Τα λέμε σε λίγο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας! Κραντς! Σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Bravo FM.gr.

Αγαπημένη καλοκαιρινή επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Χοινάς, Το καλοκαίρι, μία επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για την Ελένη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Μιχάλης Χατζηγιάννης με Το όλα μαγικά και αμέσως μετά η Ανδρομάχη με Το σουσουρό.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για την ελευθερία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 ο ελληνικός στόλος υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη αποτυγχάνει να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη ημέρα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Άρης Πετράκης, δώσε την καρδιά σου για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Μαρσό, γρανίτα λεμόνι για την Άννα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Παρακαλώ πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταβλητισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.